0: για του.
1: Στη γιανουντή, μηνισκή και καμάπε κατσίνε γάτζεγγα, λίδι λούτα παρσικά παγκοκίδι. Bueno, γουί κανού στη γιανου, λαγού για συντή, κασιπέ σε δάγιο άλλα, μα πεκανού ή καγιανά, μα πεκανού ή καγιουίνε, μηνισκή γινουνά. Λα δε γυράνει η καζά κανούν τα νικητζική, δίλα μηνισκή και κα. Κυρουτή. Να και γάννα. Το βιλά. Καζάκαν είναι ζαλούγυρα. Γυρόπαλα καδιδινίν. Νάβελα νουτουλάγου κάτσι. Ναι καπένια καλά τσίκαβε. Νου κάτσι καβε. Μα και ζανταδί. Μα καβουίνι τσίτσινι. Ναι ζατίκασι. Ναι σταλεβίνιγκα. Πουε καδινιεμτά. Ζανταπέγα πελάτουλα ρουνιλάνι. Ήταν η καζάκα νου τα νικητζική έτσι. Λουγιά και καλά, λουγιά και καλά. Λέω κάτι άγαντινο. Ναι, γιάντι γιάντι πελά, κασιραβέ τη βινισκή γινού να κασικό, να κίνια κουίνε νου ειδίτια. Γιάντι γιάντι πελά, ραβέ βινισκή γινού τι, να κίνια γιένε λισάν. Σι καζάκα. Να τη βινισκή γινού, λάβε μάσα γύρου νιβεγίνια, όρο, κα Κιβακούτσι να τσάουικα, όρο. Ρακα πάντα ήσαν να πεκάβουν οι καβεγίνια νε όρο. Ριράρουν κανίρουσα, καβέλαν νερού τόκαβε. Τόβιλα καγιαγαγιά, σταλερούνι, ρουσενταγούνι βίνι. Για μα καδιρατήκα, σύσαντα γάντα, κακούνα αβινισκίγινουν, άνναν. Σύσυλα σταλερού καγίνια καρακά. Μπέν. Στόβιγκα, Βια γεδάιγα α, βινιτήρα να γάναλα, ζιντεεδίνιε, σου τόβε, πακά ανάβελα τσι τίσε βενι πρέντα. Ρακάνγαρα να γάνα καζάκα. Γύρω πακανέζα καρα να γάνα, νι να δάνιλα, νι να κινιεγιένε νουν οι βινισκίτσεκα. Νι να άλλα ριένε βινισκίτσινου καγιού ινένι να δι. Νι να άλλα νάννα τουλά Ζουγιούβενι αλάτου, σικαγάντα γιάβα κάτι για καλά. Γενε τσάουινου λα δε γυράνου λα πανέσα πεντή ζινένι λάνου. Νάβη, νούβι νίκα βίγε ταρανού καβίλα, κάτι λα άσιβε νάβη. Καπλατέρο δι, καχοιέρο δι, κανιρουζάνι δι, λαβερά νάβη πάντα ίσα σε δάγιουνι βεγίνιακ. Καβίγε τα βινίρα νου καβέλα καγιά βιλά καβί, γουτζί τελούνα. Βισεντάγουνε παβίγα αντιπαζίλα άνιλα, ρα αβούνα άλλα, πάντα κυλάτενι. Να γασίζεντα γουγιά γουκαλά γενιγισένι πρέντα. Μαρού για του βίδα λεγκάρα ρητήσε βίνι πρέντα στή, κάτι ραρίσιν τα νικητζικιέτη, νεζατήκασι. Συγκαρούνικα νι ριτζαγαλούνικα λαβίνεις και γεκά. Που έλα άκαβελα πανιάντα νι κάση καβεστίβιν νι λάνε νι γάπα καβερουά. Πανιάντα νι κάση καβεστίβιν νι λάνε νι λάζι καβελά. Γάνγα σύνια καβε. Ρακάνγαρουγια καβε βίγιτσι. Βάσα να κίνιε γάβι νου λάκαβε. Νε πάκε γούνα καβελά. Να παπέσει τσέ του λάγ. Γουίνε λά καβεδίτια πορτικ μα καγιά κανικέντα κουβάνα. Γάβι καβε βίνιλα βιάγω ιουσιόν δίλαν σε τα νεούτιλα κουκανιτή βιγά αλλά παζίλα άνιλα σόνο κυλάτενι παγί γουαγιού για λούνα διμινισκή γινού δικούνι νένου γίνια σόνο κυλάτε. Μα γουασιέ γουασιέ εγκαου σέντα γούνου νίλα 18. Más tal le pego 61 ni la 24. Gabi cabevini, ya. Su dieli chupagayo a beso. Signeria, ja. Por ti cadigiba cha, winisa. Sono quilaten. Gabi cabenga vinila, tobila, sachagaya abini. Giro pala, su chichi ni vini, sabigueta, rabi 61 ni que la sabi, ve platero, que viago yo yo. Cadino. Να τσάουν κάνει βίνει ρουστίνε λαγιά, να καρκάγου και καβένα σώνο κυλάτι. Γκάγκα νου καβινισκή κινουνάκα, καζάκακα. Γκάγκα καγιούνι, καγιόρα ρητήσε βίνει πρέντακα. Καδίσνε ζατίνι. Νένα κυνηγένε νον ημίνης και γεκά. Τουλού να άγκε ξινέ τους τίτου. Τουλά άγκε κουσίγι, τουλά άγκε καγίτε. Νιβί νινίκελα. Καβί νισκή γινού τίνα κακές αγίτε δινού. Ρακαπάντα ίσα σε δαγιούνι νου καγίνια δι. Χογέρου, πλατέρου, νου βιά, νου λάκα. Ρατσίτι σε καβέ νιπρέντα και λα πανιάντα ραβέλα. Τον ικάσι καβέ πίνι, κάσι καβέ στίβι νιν, ενι καπά καβέ ρουάλα. Ναι μιλούσε δίτσα. Νενάνανο πάντα στίπιν η Γουαγιάναν έκαβε. Νενάνανο παγάλα ρουδί είκαβε. Την τα αγουίνι. Ωρα σικακά. Μάγκα την κενταουαρά. Βινίς και γεκά. Μάγκα την κενταουαρά. Τι τι λάγα. Και τα εισάκαλα. Ριβεδίνι εβίνι. Ριέβιν ειρήτη σε πρέντα. Νεβιά σε διβέω και τσισάνου. Μια κανάβα καβε, ζεγιάζα νίκελα, μα σιωνί τίλουν γενι. Μαζί δάλλε νίκε. Νεστάλλε βίντιλα τσέτσι γινάβα διγιά. Πανάπαρου καβεστήρα και έλα να καβε μα πιδόνι. Νάννα νου, ρακα πάντα ίσα σε τα ίσα κάνουν τί. Λέει δύο σκίσια πέτει, μην σκί γινού σακα κουνί νεβινά, αλλά νε σακα... Που εκουδί βεγάντα βίνι, ρακάνι. Era sin evinisti cubia cabela, sabi cabela, que ni saca penisa, tiganta gudi cabela, via naca, tiganta gudi cabela, negutó cabenila, naroba saca, ne via seguije vindiluna cabela, uff, que li capé, cadi li capé ni ganda gire calu, vaya, nanda no ni visque chica, pandamini guasacani, ne nadani. Ne cadisi cacadi, nunicabe, vinisquigino. Rivesa, jandi jandi pela, gigela si caganda, gacachawi, gigela si caganda, macadiguni di cabinisqui, vinisquigino si caca. Nirula sulla sia vinisquigino, la canaquigne, giene, singe caique cabegunicabe. Ma pe cagante ne tappagati di lutta pasicabogogidi. Nagassi la vinisquigeca. Νούρου καβίνι δίνου σε εκουκά. Ραρικά νεζαράζει ούνου Βέρα Κρούς. Τι είδηση νου Ματίας Ρομέρο. Καβίνι δίδε καδούν πάσια το. Βίρε εκα Λουνέζακα. Νου σε εκουκά βεράκε. Καβίνι δίδε καδούν πάσια το. Λα νου τίντε καβένε Κασπινή Κομισιόν Φεδεράλ Δε Ελεκτρισιδάθ. Λαγούια συντή. Más allí en Gana Cabela, Caspini Comisión Federal de Electricidad, Cla, Viquiñeca, La Justica Vinidila, Ra Nusua Cabeca Nirabinu Posteca, Ra Didica Dobianica, Girangana Quiñequise Comisión, y andala Cabela, Cabela, que guasala Gidi Caspini Comisión Federal de Electricidad, Quise, Ganga Vire Cabenum va. Non basia do gieru, ne visse ego cabellune esaca. Racala vinisquilleca, yandi yandi pela, cadi Comisión Federal de Electricidad, dinca cayuninacabe, nannan, pandani guasacan, ne saqueca guayuine enuni, nannan, racala vinisquilleca, pues nannanula, la cabini, na papesi titi, pasisa seguni, pasarase. Pa cacchigne pena che in tacinta, pa mabia anna pegidi, ciguni vesi, sabia che ne sacala, cintavela che gandatidive, cintavela se gulunesa. Co ni tinta cadisnesa. Bosa si cacà, caiuni caspini mogogne, ne su passona gigiwini, ne saravire cavinica non basiadola, euseguca, geruni panesa cappe zetu, uagidi la vinischigeca. Poi gannatula zucato, gannatula che santa di titito. È un nagassila rigiro, nagassila santa casagela, panesa, ganta panesa ruti di vini, ruti i vini vieche. Pia si canga ora ma wasini, magasti bianisti gubigia, cala raccaninata. Cadine satica si santa ciubin, che ganna si da Isacca, lunesa c'è che ganna si è da Isacca, lunesa ghicà, che luni covinis che c'è pasica cala, la quesa, paganda stigi, ganda ti di tu. Padiu si stigia, no? Bueno, padiu signa, non ti cani? Aha. Già. Aha. Già. Ah, già, già, già. La avera, sì, io, nulla, flores, ingana, nube. Nagassi, ma capelli, parà, santa, in inne, lulave. No? Bueno, bueno. Dietti, diusi, iran, bicce, pa cabina di aga, stigliano, uagiti. Canavadilla, cabina, iran, parà, santa, gigella, capelli, iran, ni ricavi, che iran, nasse, pegonine, iran, la. Geruni, vina di aga, ti vinischigi, nudina, pelane, racca, cogliubipe. Sulla sia la quigna cabini di sacchecca passisa casacca cala poi ganda cutina iram la capi iram era di cara se io non la sbrissa che la iran o manda ni colonia las flores perché una di agapi c'è iran una la ragazzi gavi non vini di parà santa gigella lave bueno la guia panese tu ne sacana vini scrive ca ravelato su catu ne sa razionu Matias Romero ca l'unica vini di nutinteneca ca spinni Comisión Federal de Electricidad. Nagasi tu bebiguetà, nuru ni ganda cueni a la turari.
0: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radio Teca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas del Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radio Teca, justo lo que quieres escuchar.
2: ¿Ya tienes tu ficha de admisión? El tiempo se agota y tu futuro en logística no puede esperar. En la URCE formamos a los profesionales que mueven al mundo. Cadenas de suministro, comercio internacional y gestión de operaciones. Entra ya a urce.edu.mx, tramita tu ficha de admisión y asegura tu lugar en Ingeniería en Logística y Movilidad, 100% en línea.
3: URCE, excelencia para tu futuro, hoy.
0: Gendawara mala si guijinya lugias cuidi ne vini wanisi ra sanatorio chegigo nugira tula zanda gakanela tu tigi vigetta gendanasaka znesa naya nenanda sesaka rasana guna pabilus agitala divini girani gikinye lusisha nagana pege da gisaka tu gidubigi ne gidubigela lunesa Saul Martinez chegigo gya gijigie sanatorio chegigo ranu doctor Margarito Aquino guillagalula.
4: No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
5: Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
4: Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
5: Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
6: Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
0: Doble. Ahora, Radio Teca 91.7 desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con una mayor cobertura informativa. Así las cosas.
7: W Radio presenta.
8: No le digan a nadie, pero la radio es
9: mi medio de comunicación favorito.
7: Así las cosas.
8: Soy Carlos Loret de Mola. Política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
7: Así las cosas.
10: Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
7: Con Carlos Loret de Mola.
0: En la alianza de Grupo Encuentro y W Radio México.
1: Padiusi, Yanna, Guka, Diaganu, Stijanu.

Στη Γιάννουντι, η Βινισκή, η Κάμα Πεκαγάντε, η Βιτσένη, η Τσόναγκάντε, η Δηλούτα, Παρσικά, Παγκογίδη. Ναι, ναι, και εσύ το. Γυρέ, νοκίτσι, και δίζει ούνου. Ναι, σαν πέπε, η Λολίτα. Πίσα, κάτι να κάνω, δίου κανά, Βινίρακα. Σε καμπεντάνι, τι μοτο τάξη. Κάτι σε δάτι, γιατί κάτι να αδειά, κάτι λουνάγια, αδειά, αλλά ναι, κάτι να αδειά, βία πια, αλλά ναι. Ni se da cuenta ni ala, tu un gabinis que llega ni sula hacia la canga santa gabelato. Ni sula hacia la canga na quiñe guine en unidilla. Na quiñe gapatulato, stalle stalle pelara, giretto lunes a roca ne moto taxistito. Racan tobila, stalle stalle penga vinnise, giraciado. Moratica, sina. Guccaniriji, guccaniwaji, guccaniri washinni, guccanitelayu. Dubijinga zebinni, zeda binni. Lunes arabinu transismica di. Ne jandi jandi pela lunes asilagani, lunes aroni. Kadi di chawidugase, canisiu saraka. Ne via timototaxi wini, kalabiniskijeka. Tobila. Παρανακάουι, πατέλα γιούρου, παμαλουγέλα. Στόβιλα, βίσιστη τη τράιλερ κουκτή δικοένιλα ζωνή βιγιάτσανη. Γυρόπα, διά λακανικά εδά ουγάντα τι κάρουκανι, εδά ουγάντα τι, νεμάγουασάκανι. Νάννα το κοιτούβινα κακουένεσα τρανσίσμικα δι, Γυρέ νουραράβι νου κανάλ 33 καουτζί λούνου μας γιούνου νεσαρα πέπε η λολίτα καλά. Γυρό πα κουέ λουνέζα καλά. Μα γοιού τουλά βινιστίνι. Ρακάγκα μας ε βινιζί γουσιά. Ρακάγκα μας ε στα λεβίνιλα τισιά δόλα σίγα κανέ σίγου δινά παου κουατίν τα Σίσιλα λουμοτοτάξι μας έβινε. Ραβέλα το κες, κάτι να πια γαβέλα το του κουπαδόντα πα κόκο. Νι βιζάκα νι καβιγέλα σά τη κάρο δι τη μοτοτάξι καλά. Νι βιλάνια τι καβέρα κα. Νερίδου γιαρούνου κα μοτοτάξι κα μας έκα. Κουε ενέζα κα. Να δάν καβινίς και γεκα. Παγιάντι γιαντίπε. Κισάνταρου. Και η γέλα ρούτου σικαγάντα τσέτουνε σακάλα. Και ρούγια το νούκα ισμένιο καλά, νούκα τρανσίσμικο καλά. Η κάτουρα κανάλ 33 κασάντα καίντε τέλα τον έσορα πέπε η λολίτα καλά παλάκα μη κάκα με τη γαλιοβέσου, τη τσιβέσου. Για σαβές απέ του τι δίνει. Σάντα κακένα του γονίτη του τι τσίδι, τη γάλιο, τη παπαγάλα κίσε του. Βια σικανγκάλου μοτοτάξι καλά βίνεις και γεκά. Γάνγκα κεντά να δάς τίνι, γάνγκα κεντά να νάς τίνι, γάνγκα κεντά να ζώος τίνι. Κάτι δέρου τι κυζάκανι, πάντα πίνι νεσάβενι λάνου, κασινάκανι, κασιγουαγιάκανι, γύρουτι δικο ζουί λούσι, νε γύρουτι δικανάβα, γεδά ισάκα, ζήσακο, μαγουά σάκανι, μαγουά γιατί πίνι ρακά. Λαγούγια. Ρούγιαγκα μάλασι γουατζίκα, μα να καούι. Νουστά λεβίνιλα να σα κάσω, λασιά ριέκα, περίκα πάκα με πάσαρα άλλα, τη ρανιά αουίνλα, τη λαγιούλα και γάντα διασυρικούνικα με νησό. Μα σε έδα ουσάκα με τη μανιγέρα, τη βισικλέτα, να καουιδώ. Πακά μα σε καβελού τη μοτοουίνι, νι βιάνι, νι νικιουίνι νε καβελού, βρα να καουίγε. Αν γαναδά αρτίνι βινίσκιζεκα. Ora andiamo a visacca, Nicola. Pues a la petula. Guppa d'onda. Ora andiamo a visacca, Nicola. Sa la petula. Uga a Nica venisa. Nanna giccino. Si cacanga. Reda isaccani. La cappa la tu stalle. Ah. Ma cadi dei rudi chisaccani. Stalle venimo a guaiattira. Gago cani non va ne che sia to. Ναι, και εσύ εδώ. Να κάναν και μιλάνια τι καβίνει καρακά. Κανά καβέ. Μπρα Μασεδόνιο Βενίτες κα γεγατά καβέ.

Βρίσκεται καμή καστίγια, νομότε κατσίνη γάγιο, συγκά καγιάτια και να του κάνω γάγιο, συγκά παγωγητή. Νου πάβει κάβει, βιτσέ, Χωσέ Λουίς Λόπες να γουλουέλα του, τσίνη άρα νου, του κισέρα ρίλα γουκάδια, γράβει νησκίτη νουλά, τη ριούντα δι, βίνει καπέ, λαδέ γυρά καπέ, νάκα καπέ, κολεκτίβο λα τρέγουα. Μα κανάν να του ρακάνγα σε είδα Χωσέ Λουίς Λά, σε είδα Γιωβάνι Κουτιέρρες Λά, του Μίλο Χιμένες Λά. Bueno, la cabenga la tregua. Fuera vela ve ja. Guajiwa zanda fuera vela ve kisenu la ocadia gabinski ginula negabe minski nulanu siruya sa stal zanuri undadi papalote gudisse cabeni di ijastiani su cadia ganula binski jeka. Bueno, la tu ginitu siruya sa tu.